0: για να στείλει και μου λέει τώρα και πάγε λοάνε βιάλω την τρόπο και ρωτήτω αλλήλε χαούσι, λε χαούσι και τρόπο για Γιρόνα κακόλα κακόλα Σπέιν, κακόλα Σπέιν και ένα τρόπο για Γιρόνα γαμό λέει τρόπο για Τουλούς και τρόπο για Τουλούς κακόλα φορά και τώρα και ρωτήτω αλλήλε χαούσι, λε χαούσι για να γανα φορά, λε να γανα Σπέιν Ρίτσαν Παπαδίδη, βάζει αχολή, βάλε ένα κόπι, βάλε ένα μάλλον ένα λούκα, δίνε, δίνε, έτσι αχολή, τώρα μάλλον ένα λεγνά πρέπει τίκ φακόλα, λέγα εγώ φίτη, είσαι βάει τίμα ένα Φρανς, έτσι όλα καμόν τσεπαρ, είσαι τίκο ένα πρέπει τίκ φακόλα, λένε όλα καμόν στο πένσα ένα PSG, για ένα πρέπει τίκ φακόλα, για λόγω λέβαια λέει ένα λούκα, δίνε, φέτα ο κόρισα και ένα PSG, μόνο στο πένσα ένα φορά, μόνο στο πένσα ένα, ο βάλε μόνο στο πένσα ένα, για ένα λούκα, δίνε, ο βάλε μόνο στο πένσα ένα Αστον Βίλα, ο φέτα ο κόρισα και στο πασά ένα PSG. Watch out, Hulbert Manamana Langna, Kubasi Kubasu Chakle Fana Daniel Olmo, Olmo Chakule, Warat Lagana Welcome Rautor Manamana Langna Laporte, Laporto Chakule, Yaranoko Pelicana Laporte, Utsala Santara Tor Malacabricana Valpatello, Mokitabangana Kukurea, Horabeta Crosso, Ekabako Chavanamoto, Yakakova Savala Patello, Chamogoti Fellow, Tibakana Labar, Pamuchava Mephas, penalty. Luca Dine, Dira penalty. Όλοι τα πέναλτι και ένα Λουκαντίνε για να γαγιά Σπέιν αφιχείλει και ένα λέγει Λαμίνια Μάλ αιτιβάλα ένα Λουκαντίνε επειά χουλή αλέκα γοράλκα που πει χουλή ράλκα και μπορεί να πάνε γάνα Σπέιν για εγώ εκεί τα κόμμα ράγω φέλα ου έτσι γάρω γάρι μαμά σου αχουέτσα λόγω ράγω για μάλλου φυτίνε αργόρ και μου σωάρε και σαν το νούμερο ράλκα μαχουάχο που αφέλα γολοβιάλο μαλακό άρα εσύ πάμε λορέγγι άρα έβει πέναλτι για που μας είμαι περίτη για τώρα είπα παρήτσα μου που ελφάσε κάγω αγαουά 2006 ρε να γαγιά φορά είπε ράλκα να γαγιά να ένα φορά είπε ράλκα να γαγιά Σπέιν μου είπα παρήτσα μου που ελφάσε Ele paparia che lo somme cela chama felelo. Carlo nya pele papari mo tsego masumi pele se soae. Spain yana fora ba ile ba dira penalty. David Villa a tsha khula iragala ka mogare. A tsha khula iragala ka mogare kana David Villa pele ga gena gana France ba gona go bo papadinge. Ba fenya papari ka papari yeo ka no tshe tsharo go ete. Ja lo lebela di palo palo mo tebetsi wa tebele FM. O di foshta fasi tsa mo tshwane di rela mafelelo Spain. Re la tlhagelo mo papadi tsa magaolagang mo papadi tsa mo pala fase e nwisitse pele e be e le re ba ralo ka lefora ka ngwaga wa ketepedi le tshela la mafelelo ba latlhegelwa papadi tsa mantšhana shakeng mo dipapadi tsa mo pala fase e be e le ketepedi le tshela jalo Kylian Mbappe o bolela le ena malokwane bjalaa e malokwane ena ke kgopana ao more ke na le ena ao o fela mmatolong a ka button even button Eva penalty of Masumi Perite, Montele Cherubon, Jerusalem, Nadi Nui, Sanchez Selena, Dipala, Monsette Serlemo, Sora Sari Papajamo, Palafas, Malo Lebella, Naraspain, Banishi Noce Cavantella Sumente, Banisha Macaronia Pele, Bunjigari Noce, Banishi Selela Macaronia Pele, Panagana Spain, Arbonena, Mikel, Oyazabal, Topas Opera Serial Solicidat, Naledi Noce, Onal Assistete, Una la seba ka sa go mission no ya botlano arbona na Mikel maloko na re raga wa lebela ke na Mikel wa ba tamela khwele Mikel aga go go go go go go go go go go go ete Spain le fela France ete Spain le fela France moto tengo mas me periperi Carlo nya pele pa pari no inisha ke na Mikel Oyarzabal Engie naga ya Spain baile baile ba ite ba ere ke raga ya fora baile ba ite ba la kwa morago ba ba shiretsa kgole Spain ba le bala gore go ntsha kgole kwa morago swantse o tsha mo go wena e fela yena Luca Dine a tsha kgole a bia mo tlhogong e gaganya go ila o la retwa ka yona fela o itse ga re wa lebelela la minya mal ka bo soba gagwe a ba setsa fitile ka kgole
1: ka nete ke mo le gore o ba a iketlile kudu a lebeletse gore o ba lebetse le gore go ne le motho le gore ngaka tla ka morago fa ile gore o ile anapile a motsatsela yena Yamal fa ile gore o ile a thula kgoliela a re ga re ke ke a shireletsa empa fela ya ba gore o moraga molotong e mo le gore e be ile ka gare ga di 18 ba shupa molore fa ile gore re bone ba e fa yena Oyarzabal e be ile ka nete se ile gore e be ba se lebeletse gore a ka nosha no ya botlhano e le nno ye le goreng be itloga ele botlhokwa kudu ka nnete o ile a gona gona pile a e latlhela ka mogare ka gere setse re bona